Άλλα τα σαμάνα και με μένια κβέτσουβερ. Μένια, κρυσούμε το πορτίο. Σωρίδες ο ίντε τα κορούνια, κρυσικό ήταν ο 105.8. Κατά σειρά την αβαχίτ. Un solo un celtista de corazón que ahora por historias tengo campo en frente. Lo deportivo. ¡Veñala!